όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

0: Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: ένα και μοναδικό.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: LGR 103,3.
2: Πότε σβηνές μικρή τα γενέθλια κεριά σου, πότε ήρθε εκεί η στιγμή που άνοιξες φτερά δικά σου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Good morning from the LGR fam.

Καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και ο καιρός μας φαίνεται έτσι λίγο συννεφιασμένος, έτσι στις πρώτες πρωινές ώρες.

στέλνουμε την αγάπη μας και τις πιο θερμές ευχές για χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Στον Κυριάκο που έχει την ονομαστική του γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά αν έχετε τα γενέθλια σας. Σήμερα happy, happy birthday from the LGR fam. Κατεβάστε τώρα το London Greek Radio App. Είναι εντελώς δωρεάν στο App Store και στο Google Play. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για να ακούτε live τον αγαπημένο σας σταθμό. Ένα μόνο κλικ στο κινητό σας.

Μιχάλης Σαντζιάννης και όλα μαϊκά, νέα μεγάλη επιτυχία του Μιχάλη. Και τώρα θα το τέρμα Νίκος Οικονομόπουλος. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές. A program, of course, as always, dedicated to the LGR fam. Είτε μας ακούτε στο Λονδίνο, σε άλλη μέρη της Αγγλίας ή κάπου αλλού, lgr.co.uk, London Greek Radio App,

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του London Greek Radio. Good morning again from the LGR fam. Tuesday, 29th of September. Πάμε να δούμε αμέσως τώρα πώς θα κυλήσει η μέρα μας από πλευράς καιρού. Ξεκινάμε λοιπόν με αρκετή συννεφιά και κάποιες βιασπαρτές ψυχαλές. Αλλά μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί όσο κυλάει η ώρα, η δροχή μας αποχαιρετά και ο ήλιος θα κάνει δυναμικό comeback. Πολύ και η ηλιακάδα για το υπόλοιπο της ημέρας. Όσο για το βράδυ, το σκηνικό αλλάζει με αρκετό αεράκι αλλά και καθαρό ουρανό για τις βόλτες σας. Today should be a dry and sunshine day after the clouds kind of disappear, dissolve. Great start to London. Βλέποντας έξω το παράθυρο μας εδώ, συννεφιασμένος. Should all clear up. Και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Highs of 25 in London.

Πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτός είναι ο Κύπριος τραγουδιστής Γιώργος Παπαδόπουλος. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από Κύπρους καλλιτέχνες, αφού γίνεται και η μεγάλη μας γιορτή αυτή την Κυριακή εκεί στο κοινοτικό μας, στο Cypriot Community Center. This Sunday is the Bicommunal Cypriot Festival. It's a free entry event, είσοδος, δωρεάν είσοδος. Θα υπάρχουν καλλιτέχνες από την παροικία μας που θα εμφανιστούν εκεί. Θα υπάρχει έτσι πολύ φαγητό, σουφλάκια και άλλα. Αυτό νομίζω πρέπει να τα πληρώσει. I think you have to pay for that though. But it's a free entry event, Cypriot, Bicommunal Cypriot Festival. Περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια. Και για τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν εκεί αυτή την Κυριακή. Πάμε με τον αξέχαστο, με τον Γιώργος Μαζωνάκης, και καλώς σας βρήκα. This is LGR, live from the LGR house.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και γενέθλια. Γιορτάζουν κάποιοι καλλιτέχνες, Έλληνες καλλιτέχνες. Ποιος έχει τα γενέθλια του σήμερα?
1: Όλα κι τα ακούς να τραγουδούν σαν τα χαρούμενα πουλιά.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Γιώργος Ταλάρας. Έχει τα γενέθλια του, Έλληνας τραγουδιστής, που γεννήθηκε το 1949. Το Τσίνο, Φουλ Τσίνο, Τζουλ Ταλάρας. Referred to usually in English as well. Σήμερα έχει τα γενέθλια του, να ζήσει χρόνια πολλά στον κύριο Γιώργο Ταλάρα.
1: Μόνον εκεί μπορεί αγάπη και ζει, μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί. Όλα εκεί τα ακούς να τραγουδούν.
0: Επίσης σήμερα έχουν τα γενέθλια του ο Σοκράτης Μάλαμας, Έλληνας τραγουδοποιός. Ο Μάλαμας που γεννήθηκε το 1957. Και επίσης σήμερα έχει τα γενέθλια του ο Φίβος Βελιδωριάς. Ο Φίβος Βελιδωριάς που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1973.

λόγος για τον Γιώργο Ταλάρα, τον καλλιτέχνη που γεννήθηκε στον Πειραιά και κατάφερε να σφραγίσει με την ερμηνεία του το λαϊκό, το ρεμπέτικο αλλά και το έντεχνο τραγούδι. Με σχεδόν 90 προσωπικούς δίσκους και αμέτρητες sold out συναυλίες σε στάδια όλου του κόσμου, ο Ταλάρας παραμένει ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ελληνικής μουσικής. Ο Ταλάρας παραμένει ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της μουσικής μας. The one and only Γιώργος Ταλάρας.

Όπα, πολύ ωραίο τραγούδι, Γιώργος Σταλάρας, και θα είμαστε μαζί. Και θα είμαστε μαζί σύντομα με τον Αργυρό, ναι, βεβαίως. Στην μεγάλη συναυλία που προετοιμάζεται, θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο στο Iconic Royal Albert Hall. Χορηγός επικοινωνίας Official Radio Partner is LGR.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.

Good morning to the LGR fam. Good morning again from live studios here in North Finchley. Kalimera, kalimera, soli di parea to LGR. Πάμε να δούμε αμέσως πώς θα κυλήσει η μέρα μας από πλευράς καιρού. Ξεκινάμε λοιπόν με

και τη συννεφιά και κάποιες διάσπαρτες ψυχαλές. Αλλά μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί όσο κυλάει η ώρα, ο ήλιος θα κάνει δυναμικό comeback, χρήζοντας μας πολύ λιακάδα για το υπόλοιπο της ημέρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όσο για το βράδυ, το σκηνικό ξεκινάει με αρκετό έτσι αεράκι, αλλά και καθαρό ουρανό για τις βόλτες σας.

Λοιπόν, Νόη, εμείς πάμε να ακούσουμε το επόμενο μας τραγούδι. Μεγάλη επιτυχία, η πρίγκιπέσα του Σοκράτη Μάλαμα. Κυκλοφόρησε το 2000 μέσα από το δίσκο «Ο Φύλακας και ο Βασιλιάς». Και αυτό γιατί σήμερα έχει τα γενέθλια του ο Σοκράτης Μάλαμα. In honor of his birthday today, Greek legendary Greek singer Sokratis Malamas και η πριγκιπέσα στην αρχική του εκτέλεση.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Barea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
2: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. This is LGR.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta.
3: Let's go.

0: Στο London Greek Radio Studios, περήφανα το μεγάλο Cypriot Κυπριακό Bicommunal Κυπριακό Festival που έρχεται την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κοινοτικό, στο Cypriot Community Center, Earlham Grove N22. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Και σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί την Κυπριακή κουλτούρα, το φαϊτό, τη μουσική και τις παραδόσεις μας.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα.
0: Αυτά από μένα για σήμερα. Αμέσως μετά έρχεται έτσι πολλές επιτυχίες στη συνέχεια. Μία με τέσσερις, ο Βασίλης Παναγή, 4 με 7, ο Ανδρέας Μιχαλίδης, ενώ στις 7,
1: κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.
0: Με 10 η Κατερίνα Νεοκλέους και το Σκάνδαλος. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR, London Greek Radio, έναν και μοναδικό. Keep tight, keep it locked into LGR. For your musical companionship and more throughout the day, here live from the LGR studios.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: Το παθαίνει συχνά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: their facilities, meet their dedicated team, and hear directly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εν τίμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς. 7-2-6-3-81-0-0.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Grammar.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: This is LGR.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Τώρα τι γίνεται τώρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είμαι ο Βασίλης Πλανακής. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4 σήμερα, Ρονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Καλώς ορίσατε. Ωραίος ο καιρός μας. Ο ήλιος κάνει προσπάθειες να παραμείνει μαζί μας. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Καλώς ήλθατε. Μείνετε μαζί μου. Είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Αυτά.

0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να δούμε 30 λεπτά μετά τις 1 εδώ στο Λονδίνο, 30 λεπτά μετά τις 3 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Στις 2 θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με το ΡΙΚ για δελτίων ειδήσεων και στις 2:15 θα έχουμε μία συνέντευξη που είναι σχετική με το 3ο Bicommunal Cypriot Festival 26 που θα γίνει αυτή την Κυριακή εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θα μιλήσουμε με τον Αντέμ Ντουρκογάν, ο οποίος είναι μέλος του Youth Committee Member. Είναι ένα από τα Youth Committee Members και θα μας πει σχετικά στα αγγλικά για να ακούσετε κι εσείς που ίσως να μην γνωρίζετε καλά την ελληνική γλώσσα. Είχαμε μία συνέντευξη με τον Φώτιο Κουζούπη στα ελληνικά και σήμερα θα ακούσουμε τον Αντέμ, ο οποίος είναι, όπως έχω πει, Youth Committee Member του Bicommunal Cypriot Festival 26. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε τραγουδάκι. Παλιά λαϊκά ακούμε τώρα. Μέχρι και τις 2 που θα δούμε αν είμαστε τυχεροί. Θα έχουμε δελτίο ειδήσεων από το ΡΙΚ. Γιατί τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίζουμε ένα μικρό προβληματάκι τεχνικό. Χτες δεν είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε δελτίο. Σήμερα όμως εύχομαι να τα καταφέρουμε. Και θα δούμε και τον καιρό σε λίγο. Μετά από το επόμενο τραγούδι θα ακούσουμε για τον καιρό. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Νίκος Γούναρης, δεν ακούτε τακτικά εδώ στον σταθμό μας, εδώ στον ΑΖΙΑ. Σπανίζει, αλλά είναι μια φωνή αξέχαστη. Και συνεχίζουμε με τον καιρό, κυρίες και κύριοι, για να δω. Εδώ βλέπω τον ήλιο να κυκλοφορά ανάμεσά μας, αλλά εδώ τα προγνωστικά δεν μου λένε ότι υπάρχει ηλιοφάνεια αυτή την ώρα. Δεν τα κατάφεραν οι ειδικοί να μας πληροφορήσουν σωστά. Λοιπόν, έχουμε τον ήλιο εδώ, μπήκε και στο στούντιο. Λοιπόν, 23 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και θα πάει μέχρι 25 σήμερα. Γύρω στις 3 η ώρα θα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι, και σήμερα η μέρα

0: σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 25 βαθμούς. Αύριο θα κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμούς και με λίγη βροχούλα, το ίδιο και την Πέμπτη. Βροχούλα λοιπόν και την Πέμπτη. Μία ομπρελίτσα είναι απαραίτητη να κουβαλάμε μαζί μας, just in case, όπως λένε και οι Άγγλοι. Λοιπόν, να σας θυμίσω και πάλι για την συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, που θα μεταδώσουμε στις 2:15, συνέντευξη σχετικά με το 3ο Bicommunal Cypriot Festival 26 που θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο αυτή την Κυριακή, αρχίζοντας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Περισσότερα θα ακούσετε από τον Αντέμ Νταργκογκάνο, ο οποίος είναι μέλος του Youth Committee και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες στα αγγλικά, γιατί είχαμε κάνει και συνέντευξη στα ελληνικά με τον Φώτιο Κουζούπη, αλλά σήμερα ο Αντέμ θα μας μιλήσει στα αγγλικά. Για εσάς που δεν καταλαβαίνετε καλά την ελληνική γλώσσα, γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε πάρα πολλούς ακροατές οι οποίοι δεν μιλούν καλά τα ελληνικά. Λοιπόν, για να δούμε, ναι, τραγουδάκι και πάμε λοιπόν βεβαίως να πάμε σε τραγούδι που θα το ακούσουμε από δύο καταπληκτικούς καλλιτέχνες, ο αείμνηστος Στέλιος Καζαντζίδης και η Μέρι Λίντα. Λοιπόν, θα μας πούν για την συννεφιασμένη Κυριακή και αυτό το τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στην διεύθυνση, στην κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, στην κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, σε όλο το προσωπικό το υπόλοιπο, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Γιώργο, τον κύριο Μάμα και την κυρία, την σύζυγό του. Επίσης να το χαρίσω και στους καφενόδιους εκεί, οι καφενόδιοι όλοι εκεί που βρίσκονται και πίνουν τον καφέ τους και απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του Κυπριακού Κοινωνικού Κέντρου, και τον υπεύθυνο εκεί του καφενείου, τον Κώστα. Να χαιρετήσω την Βικτόρια που την είδα χθες, και την κυρία Μαρία και την κυρία Άννα. Καλημέρα σας. Μου φτιάξε ένα πολύ όμορφο καφέ, γευσάτο καφέ η κυρία Άννα, την ευχαριστώ πολύ. Και η Βικτόρια ήρθε με το χαμόγελό της και μας χαιρέτησε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, χαρίζω το επόμενο τραγούδι σε όλους εσάς εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο με πολύ αγάπη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Να δώσω ο Στέλιος Γκατζαντζίδη λοιπόν και η Μέρι Λίντα, συννεφιασμένη Κυριακή.

0: που πας χωρίς αγάπη, αποδείχνουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, αδυνατό να τα καταφέρω να συνδεθώ με το ΡΙΚ, επομένως θα επιχειρήσω ΕΡΤ. Εάν υπάρχει δελτίο ειδήσεων στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, θα το μεταδώσω. Αν όχι, λυπάμαι, θα συνεχίσουμε μουσική. Όμως σας επιθυμίζω στις 2:15, κυρίες και κύριοι, για την συνέντευξη με τον Ατέμ Ταρκογκάνο, ο οποίος είναι μέλος του Youth Committee του Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει αυτή την Κυριακή εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακούσουμε από τον Ατέμ σε αυτή την συνέντευξη που είναι στα αγγλικά. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη στα ελληνικά με τον Φώτιο Κουζούπη και σήμερα η συνέντευξη θα είναι στα αγγλικά για εσάς που δεν γνωρίζετε πολύ καλά τα ελληνικά. It will be in English, an interview in English with Ατέμ Ταρκογκάνο from the Youth Committee of the Bicommunal Cypriot Festival 26, which is happening this Sunday at the Cypriot Community Center. An interview in English, λοιπόν, with Ατέμ 215. For the ones are not able to understand very good Greek. That's it. 9 minutes before the before 2 o'clock, which I'm gonna try and see if we can have a news bulletin from Greece this time, because Rick is not working. So let's see. Stay with me.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: ό,τι φαίνονται τα πράγματα, αγαπητοί μου καλοί φίλοι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων ούτε από το ΡΙΕΚ, αλλά ούτε και από την ΕΡΤ. Δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ, υπάρχει μόνο μουσική αυτή την ώρα. Και το ΡΙΚ δεν έχουμε σύνδεση. Κάτι συμβαίνει, όπως κάνουν τα πράγματα. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Σε 10 λεπτά περίπου θα έχουμε την συνέντευξη, όπως έχω αναφέρει, στην Αγγλική με τον Αντέμ Ταργκογκάν, ο οποίος είναι μέλος του Youth Committee of the Bi-Communal Cypriot Festival 26, which is happening this Sunday at the Cypriot Community Center. Just stay with us to find out more about the festival. Thanks very much.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πρέπει να μείνουμε φίλοι για να δούμε τι έχει να μας πει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, κυρίες και κύριοι, έρχεται στο Λονδίνο και πάλι στο Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Official Radio Partner, London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός is back for the one only night at the iconic Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. Don't miss a spectacular, immersive show. Official Radio Partner, London Greek Radio. Παρακαλώ. Πάμε, αγαπητέ Αργυρέ, να μας πεις για τις καμπάνες.

0: μου τον λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο για τις εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, τις δύο παρικιακές εφημερίδες, οι οποίες κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη. Η Παρικιακή λοιπόν έρχεται και στα γραφεία μας και ευχαριστούμε τη διεύθυνση που μας την φέρνει εδώ κοντά μας. Μπορείτε να την βρείτε και σε άλλους τόπους, όπως το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, και σε άλλους τόπους, και ή πιο πολλοί από εσάς, είμαι σίγουρος ότι την παίρνετε και ταχυδρομικώς. Η δεύτερη εφημερίδα λοιπόν, η Παρικιακή, να σας πω ότι έχει νέο διευθυντή, τον George Chalo, πιο μοντέρνα σκέψη. Και να πούμε επίσης για την δεύτερη εφημερίδα, την οποία μπορείτε να διαβάσετε μόνο στο ίντερνετ προς το παρόν, την οποία διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Έλληνας, είναι η Ελευθερία. Διαβάστε λοιπόν σήμερα, Read Today, Ελευθερία, www.elefteria.co.uk, www.elefteria.co.uk. Ευχαριστώ πολύ και τις δύο διευθύνσεις των δύο εφημερίδων για την καλή συνεργασία, και σε ένα πεντάλεπτο, δηλαδή μετά από το επόμενο τραγούδι, θα ακούσουμε την συνέντευξη που έχω ήδη προαναφέρει αρκετές φορές, η οποία θα είναι στην αγγλική γλώσσα και η οποία είναι με τον Αντέμ Νταργκογκάνο, ο οποίος είναι μέλος, he's a member of a youth committee of the Pycommunal Cypriot Festival 26, which is happening this Sunday at the Cypriot Community Center. In 5 minutes from now, after this song, the interview in English. Thank you very much.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο, 15 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε συνέντευξη στην Αγγλική, κυρίες και κύριοι. We're going to listen to an interview with Ardem Dargogan, a member of the Youth Committee of the Bicommunal Cypriot Festival 26, which is happening this Sunday at the Cypriot Community Center.

Όπως έχετε αντιληφθεί, η συνέντευξη αυτή μεταδόθηκε στο Ελένη TV Evening και μέσα στα πλαίσια της εκπομπής Faces. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή και η χορηγή μας είναι και χορηγή εδώ στον LGA, είπαμε να τους ευχαριστήσουμε για να δώσουμε την έτσι, να δείξουμε και την εκτίμησή μας προς αυτούς. Ευχαριστώ τον Άντεμ για την συνέντευξη και όπως έχουμε πει θα είναι, κυρίες και κύριοι, το φεστιβάλ αυτή την Κυριακή εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Το ακούσατε, ακούσατε όλες τις λεπτομέρειες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, μουσικές, τσατιστά, χορούς κτλ. Κτλ. Μεταξύ των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν εκεί είναι και η ορχήστρα του καλού μου του φίλου του Γιώργου του Γεράσιμου, Γιώργος Γεράσιμος, και τα Aphrodite's Children. Ο Γιώργος ο Γεράσιμος θα τραγουδήσει και το τραγούδι, τα πιο πολλά τραγούδια αυτά είναι στην Κυπριακή, κυπριακά τραγούδια και τραγούδια τα οποία έχουν έτσι μια σχέση με την Κύπρο. Το επόμενο λοιπόν είναι ένα τραγούδι που θα τραγουδήσει ο Γιώργος ο Γεράσιμος εκεί αυτή την Κυριακή, είναι το «Σύντησέ μου», κυπριακή διάλεκτο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Γιώργος Γεράσιμος. Συντησέ μου. Και συνεχίζουμε, έχουμε διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάει πίσω και πάλι η ώρα μας. 2:40, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λονδίνο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Looking for the right secondary school for your child? Experience

0: www.mytravelcentre.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 49-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Follow us on Facebook, Twitter,
5: London Greek Radio,
4: and Instagram.

Έχουμε 12 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω κάποιες ευχαριστίες και να χαιρετήσω κάποιους από εσάς που είστε μαζί μας και μας ακούτε πάντοτε. Χαιρετώ όλους εκεί στο Δήμος Continental. Χαιρετώ την Ειρήνη και τον Μάριο και όλη την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Και να πούμε ότι βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Και είναι εκεί από το πρωί, από τις 8 η ώρα μέχρι τις 10 το βράδυ και σας περιμένουν για να σας εξυπηρετήσουν. Χαιρετώ επίσης, I want to say good afternoon to everyone at Asteria and Cleaners United, the boys and the girls, and thank you very much for your services, Cleaners United. And I wanted to say good afternoon to Mr. Yorgos Arnautis και να χαιρετήσω εκεί στο αρώμα τον Ανδρέα, την κυρία Μαρία, την Λίτσα και το υπόλοιπο προσωπικό. Να πάω λίγο πιο κάτω, είναι το Παπινώντας. Χαιρετώ το Παπινώντας, χαιρετώ το Will, τον Πατήσερη, τον Άντι και την ομάδα του, το Διόνυσος εκεί στο Southgate. Και έρχομαι και λίγο εδώ στο Palm Screen και να χαιρετήσω το Ζούρτος Πούτσες. Απέναντι είναι το Taste of Cyprus. Χαιρετώ όλα τα κορίτσια και τα γόρια εκεί, ιδιαίτερα την Ειρήνη. Και επίσης χαιρετώ τους τακτικούς θαμώνες, τον κύριο Κώστα, τον Καλαμαρά, τον κύριο Παντελή, τον Ιουσούφ, τον Ανδρέα, τον Κρίς και όλους τους άλλους. Και λίγο πιο πάνω είναι το Κίκης Μίταν Σαπλάγες. Χαιρετώ όλα τα καλά παιδιά εκεί. Και δίπλα από το Δήμος Continental είναι το Wild Bee. Χαιρετώ τον Θείο και τους υπόλοιπους, τα κορίτσια και τα γόρια εκεί. Και το ίδιο θέλω να πω ένα γεια στον Στέλιο, τον πρώην εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, ο οποίος ήταν πάντα εξυπηρετικός. Ευχαριστούμε Στέλιο μου, γιατί μας ακούει τακτικά ο Στέλιος, και τον χαιρετώ. Να χαιρετήσουμε επίσης το Mom's Bistro εκεί στο Middleton Road, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις, τον Roger Gregg και επίσης τον Δημητρίου in English, τον Πανίκο και τους υπόλοιπους. Λίγο πιο κάτω είναι το καφενείο των Νικοσία, απέναντι είναι το Κυπρέος. Όλους αυτούς τους χαιρετώ και να τους χαρίσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι. Θέλω να πάω έσω μου. Θέλω να πάω έσω μου, ένα τραγούδι αφιερωμένο στους μετανάστες, αφιερωμένο σε τους πρόσφυγες, όπου και αν είναι οι πρόσφυγες, με την ελπίδα ότι ναι, μια μέρα θα γυρίσουν σπίτι τους. Χαιρετώ τον Κύπρο Χαλάμπους που έχει γράψει τη μουσική για αυτό το τραγούδι και τον Ζαχαρία που το ερμηνεύει με τόση έτσι δύναμη και αγάπη. Πάμε.

0: λοιπόν.
1: 3 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε μαζί το τραγούδι της εβδομάδας. Στέλλα Καλή λοιπόν και «Δεν παλεύετε». Χαρισμένο σε όλους εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, στον Θανάση, τον Γιάννη, τη Χριστίνα και τους υπόλοιπους εκεί, απέναντι στο YNS. Χαιρετώ τα καλά τα παιδιά. Χαιρετώ εσάς που είστε στο αμάξι, τον Τάσο Χάνα, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Ανδρούλα, τον κύριο Πέτρο, τους τακτικούς, τον Δώρο τον Μούλο. Χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντσες. Καλό απόγευμα παιδιά, να είστε καλά. Τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου και όλους εκεί στην Επιτροπή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Και επίσης να χαιρετήσω και τον καλό μου τον φίλο τον Πάνο Σαββίδη, που μπορεί να είναι στο αμάξι τώρα και να ακούει, και τον Τζίμι Ανδρέας και τον κύριο Ανδρέα, τον κύριο Ανδάμο Παναγή και την οικογένειά του, και να τους χαρίσουμε την Στέλλα Καλή και «Δεν παλεύετε». Παρακαλώ. Record of the week.
2: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Για να δούμε τι έχουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια ανακοίνωση, η οποία ανακοίνωση είναι για αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, πορεία από σπίτι σε σπίτι, From Home to Home Walk 2026. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου διανύουμε με τα πόδια τη διαδρομή των 4 χιλιόμετρων από το Anastasia Lodge στο Richmond Hill έως το Autumn Gardens στο Southgate για την ενίσχυση της Alzheimer Society, και θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχετε κι εσείς. Οι ένικοι, οι οικογένειες, το προσωπικό και οι φίλοι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπορείτε να περπατήσετε ολόκληρη τη διαδρομή, να έρθετε μαζί μας για ένα μέρος της ή απλώς να έρθετε για να εμψυχώσετε τους συμμετέχοντες καθώς περνούν. Αυτό το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου 2026 ώρα έναρξης 1:30, σημείο εκκίνησης Anastasia Lodge 10-14 Arundel Gardens, Richmond Hill N21-3AE, σημείο τερματισμού Autumn Gardens 73 Trent Gardens, Southgate, N14-4QB. Εγγραφείτε και μάθετε περισσότερα. www.autumn-gardens.com. Επίσης, αν επιθυμείτε να κάνετε δωρεάν για το Alzheimer Society, μπείτε στα www.justgiving.com. Και εκεί θα βρείτε, μπείτε στην σελίδα from-home-to-home-walk και εκεί μπορείτε να κάνετε την εισφορά σας. Εμείς να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Θα βρεθούμε εκεί στο Anastasia Lodge στις 1 η ώρα για να ετοιμαστούμε, για να περπατήσουμε, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια μαζί με το Hellenic TV και το LGR. Θα είμαστε εκεί, να είστε και εσείς εκεί για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που είναι για το dementia, άνοια στα ελληνικά, άνοια. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστίες πολλές και χαιρετώ και την ομάδα εκεί του Anastasia Lodge και Autumn Gardens, ιδιαίτερα την Ευγενία Πλατάκη, η οποία είναι η διοργανώτρια αυτής της όλης εκδήλωσης, και εύχομαι κάθε επιτυχία. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, και με πολύ αγάπη, για να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το όνειρο, κυρίες και κύριοι, το όνειρο, το οποίο θα μας το πει η Μιράντα, με την ευχή όλα τα όνειρά μας να πραγματοποιούνται.

0: Η Μιράντα λοιπόν που μας έφερε στα 15 λεπτά μετά τις 3. Και να σας πω και τι γίνεται μετά από μας. Στις 4 λοιπόν έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Drive Time και Ανδρέα Μιχαηλίδης. 4 με 7, 7 με 10 Σκάνδαλος, Κατερίνα Νεοκλέους. 10 με 1 Non-Stop Ελληνικές Επιτυχίες. Και οι ελληνικές επιτυχίες συνεχίζονται μέχρι και το πρωί αύριο. Είναι Τετάρτη αύριο και εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί στις 10 η ώρα ώρα Λονδίνου. 10 με 1 θα είμαστε μαζί. Να είστε μαζί μου και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχουμε 29 λεπτά μετά τις 3. Χαιρετώ όλους εκεί στο Βαρός Electrics and Stage, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του, με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Destiny's Foods. Χαιρετώ όλους εκεί, το προσωπικό και τους πελάτες. Καλά να περνάτε πάντα. Και επίσης να χαιρετήσω την κυρία Βαλισάντρου που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Λισάντρου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Το ίδιο και στην κυρία Ανδρούλα. Και χαιρετώ και την κυρία Έλλη. Τι κάνετε, κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Επιλογή λοιπόν της κυρίας Έλλης, το επόμενο τραγούδι, Φιλό Σταυρό. Τρεις φωνές είναι τα αδέρφια Τσαχουρίδης, ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος, που παίζουν και τα μουσικά όργανα, και ο Δημήτρης Μπάσης, παρακαλώ. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που αγαπήσαμε όλοι μας, και πάμε να τα ακούσουμε.

που γνωρίζετε και παρακολουθείτε αυτό το τραγούδι, ακούστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεοπτική σειρά «Ο Σασμός», παρακαλώ. Και η λέξη «σασμός» σημαίνει ότι φτιάχνω τα πράγματα. Ο σασμός είναι κριτική λέξη, τα φτιάχνω δηλαδή, τα σάζω, όπως λέμε εμείς στην Κύπρο. Λοιπόν, και επανέρχομαι και να ευχαριστήσω εσάς που κάνατε αυτό το τραγούδι να αγαπηθεί τόσο πολύ, γιατί είναι, μιλάει στις καρδιές μας. Να πω ότι έχει στα social media κάπου 7.500 στο YouTube, έχει στο Facebook, έχει στο Instagram, παντού, παντού, τουλάχιστον 20-25.000 views. Είναι σε μουσική, το είπα και το παραλαμβάνω και ευχαριστώ πάρα πολύ, του Κύπρου Χαρλάμπους. Το ζήτησε λοιπόν η κυρία Κούλα, που είναι μαζί μας, η κυρία Κούλα μαζί με την Σωτήρα. Χαίρετε, καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ που το ζητάτε. Και να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και στην κυρία Μαρία που της αρέσει πολύ και στην Γεωργία που το ζητά τακτικά. Θέλω να πάω έσω μου λοιπόν, και νιώθω υπερήφανος γιατί η στίχη είναι δική μου. Στίχη Βασίλης Παναγίας, μουσική Κύπρου Χαρλάμπους, Ζαχαρίας ο ερμηνευτής, και αυτό το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο που έγινε στο Θέατρο Τέχνης, και από τότε, από τον Ιούλιο, το αγαπήσατε και το ακούμε τακτικά. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε με πολύ αγάπη λοιπόν στην κυρία Κούλα και στην κυρία Σωτήρα, και ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είστε καλά.

0: Φυσικά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Αποστολία Ζώη. Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Και έχουμε 12 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας εδώ Ανδρέα Μιχαηλίδης και Drive Time. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αρέσει πάρα πολύ στον καλό μου το φίλο τον Φίβο και τη Χριστάλα. Ήταν Κύπρο, δεν ξέρω αν γύρισαν. Εάν γύρισαν, να τους το χαρίσω. Και επίσης να το χαρίσω και στην κυρία Έλλη που της άρεσε πολύ και να το χαρίσω και στην κυρία Ανδρούλα που μου πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστώ κυρία Ανδρούλα μου για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Της άρεσε πάρα πολύ, λέει, το τραγούδι «Θέλω να πάω έσω μου». Είναι πραγματικά τραγούδι που μιλάει στην καρδιά, από την ψυχή, βγαλμένο από την ψυχή και την καρδιά. Λοιπόν, και το επόμενο είναι ένα τραγούδι που είμαι σίγουρος θα αρέσει σε πολλούς από εσάς. Το ακούσατε πολλές φορές. Μιλάει για δύο άνθη, τα φιόρα λοιπόν, το γιασεμίν. Το γιασεμίν, το οποίο είναι ένα άλλο γιασεμί από εκείνον της πόρτας σου που ήταν να το κλαδέψω και νόμιζε η μάνα σου πως ήταν να σε κλέψω. Αυτόν το γιασεμίν τσακώνεται με τον κρίνον. Τσακώνονται ποιο έχει καλύτερη μυρωδιά και ποιο είναι το πιο ωραίο. Λοιπόν, είναι η φωνή της Μαρίας Αναματερού, το γιασεμίν. Πάμε.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Αυτό ήταν η δουλειά σε μία οικογένεια που τσακώθηκαν. Τα βρήκανε τελικά. Θέλω να πω ένα γεια στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο το Ζένιο με πολλές πολλές ευχές. Να είναι καλά. Και πολύ σύντομα θα έρθει στο Λονδίνο, θα τον δούμε εδώ για λίγες μέρες. Επίσης θέλω να χαιρετήσω ακόμα ένα Γιώργο, τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και όλη την οικογένεια και τον Σαββάκη, καλό απόγευμα Σαββάκη, και τον Ξενάκη που πήγε διακοπές και εύχομαι να περνά καλά. Μπορεί να μας ακούει στο τηλέφωνο του. Λοιπόν, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι και εδώ κλείνουμε κιόλας. Θα τα πούμε επάλι αύριο, κυρίες και κύριοι, θα είμαι μαζί σας αύριο μαζί λοιπόν στις 10 η ώρα το πρωί, έτσι. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο και αγάπη πολύ, να δίνουμε και να παίρνουμε. Τι άλλο να πούμε, εγώ σας αγαπώ, bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: στα 10 λεπτά μετά τις
1: 4. Για ταινία, γιατί εσύ είσαι το καλύτερό μου, το μωρό μου.
0: Εύχομαι να είστε όλοι καλά όποια βρίσκεστε αυτή την ώρα.
1: Σαν χρόνια μωρό.
0: Συντονισμένοι εδώ στους 103,3 στα FM. Hope you had a great weekend.
1: Σου υπόσχομαι θα.
0: It's Tuesday Drive. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα text. Μέχρι και τις 7 παρέα με τις μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες. Εσείς απλά δυναμώνετε εντάσεις. Και πάμε παρέα εδώ μέχρι και τις 7.
1: Εμείς οι δυο θα γράψουμε ιστορία.
0: Πάμε εδώ στο ρυθμό, στο ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR.
1: Γιατί εσύ είσαι το
0: ένα και μοναδικό.

Yeah, πάμε εδώ. Just coming up to top of the hour στις 5 ακριβώς ειδήσεις. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. Για πάμε στο ρυθμό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 14th

0: Ashes Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3 στα FM.
3: Συντονίσου.
2: Συντονίσου.
3: Εδώ.
4: Χορούν ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

10 λεπτά πριν τις 6 πάμε εδώ με ένα ολοκένουριο τραγούδι από Πάνω Κιάμο. Και ανοιχτή ακρόαση. Για πάμε εδώ, brand new tune. Κιάμος, right here with

0: LGR. Broadcasting live worldwide. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Για πάμε εδώ, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR μαζί σας μέχρι και τις 7.

Ψέματα μη πω, Σταν. Εμείς εδώ συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Πολύ μουσική, λίγο πλα-πλα. Taking you through on this Tuesday drive. It's the 29th of September. Wow, already. Wherever you may be, keep it locked right here. Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Ανδρέας Μιχαλίδης, στα τεξ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday.

5 λεπτά πριν τις 7 και ήρθε η ώρα που είναι μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Keep it London Greek Radio. Στις 7 η Κατρίνα Νεοκλέος εδώ μαζί σας. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

κόσμο σου, η ζωή σου, η μουσική σου. LGR. Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: LGR με ρυθμό ελληνικό. LGR.
2: LGR παρηγόρησε ξενιτεμένους, μεγάλωσε γενιές και συνεχίζει να δίνει τον παλμό στην παροικία.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

And we have our first request in since the lines have opened. Nikos Makropoulos, βάλε λίγο μυαλό για την Νάταλη, ο Αλέξανδρος και τα παιδιά εκεί στην Αθήνα.

0: keep on singing.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

Με απόν. Θα αλλάξουμε λίγο τον ρυθμό τώρα. Ζούμε από τον Αλεκό Ζαζόπουλο. Αυτό το χαρίζουμε στο Ηλία Γεωργίου. Και τη σειρά του στέλνει ευχές για όλη την οικογένεια του. Σε εμάς εδώ το προσωπικό εδώ στο LGA. Σε το κοινωνικό εκεί στο Άγιο Δημητρίου. Στο Κονίλιες. Και στην Παρικία.

0: Hovig, alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Jamos team on 07793054981 or message at Jamos Live on Instagram. This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: GR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: This is LGR.

0: γράφει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Hi LGR listeners, join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
3: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια.

0: directly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
4: Έλα μαζί μας να δεις πώς χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Master Tempo.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. LGR

0: Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: This is LGR.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.